0: Σιτζέια Μαριότρα, μάρο. Αϊ, καράλ.
1: Τα κουμπέ στο πέρα.
2: De tacum,
3: é o bonde da